Αν είναι ένα μαμαρικό που έτσι και με λαφνίρα να γίνει και καβολό. Καρμάν βαδίμα κοινώνει τσάνιο φίλ. Για να το τσου έτσι είναι λόγω έκανε ένα νόκα μαμαρικό γίνει κομμουτάκο μου μα κοινώνει σαντάνα. Γιάν κύλα τσιό μου μου γονιά τα ρίο υπό έτσι. Αν όλο έτσι να γίνει έτσι μάι μαμαρικό που έτσι άρτια πια να ρούγω γίνει και τίσιαν με και τσιόι κόρνη. Κάντα βόγκο μα. Έτω γίνω πάρα ένα βάλου τόκα. Αν κύρ νό τσιό μαμαρικό αγόρι του βάμου μα κοινώνει κάμβαζι. Μην βοή, μην ατένα.